Βράου από Μέα, Σατσιζίβου. Μέα, Μέα, Μέα, Μέα, Μέα. Ωραία, Μουσάντια, Αγγόλιο. Αμαμουκρού, Αγγέ. Αμέ, καμπάντια, Τσιβάντα, Βιλέ. Αμέ, καμπάντια, Βαμπούλη, Καμπάντα, Βαμπούλη.